Τσάρα Τσιρόβ, θεία μου θα να μάθει αν μια σφαουρίνα, καμαλάλα εσέι, μια αρπά.